εγώ για ακόμα. Έτσι τώρα πάπου τούτσου μου. Α, όχι να μοιάζω, όχι να μοιάζω. Έτσι να γιατί να μοιάζω. Εγώ για ακόμα. Έτσι τώρα πάπου τούτσου μου. Όχι να μοιάζω. Ah,